Καλησπέρα. Είμαι η Κατερίνα και είμαστε σήμερα ζωντανά εδώ στο Radio Chat μαζί με τον Αλέκο και τη Μαρία. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα μαζί μας για ακόμη μια εκπομπή.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά πολλούς από εμάς που ζούμε εδώ στη Γερμανία. Τις διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και Γερμανία, έτσι όπως τις συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Άλλες διαφορές είναι πρακτικές και εύκολες να συνηθιστούν, ενώ άλλες πιο βαθιές και χρειάζονται χρόνο για να τις αποδεχθεί κανείς. Ας δούμε λοιπόν τρεις χαρακτηριστικές πλευρές αυτής της διπλής ζωής, την καθημερινότητα, την κουζίνα και την κοινωνικότητα σήμερα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως θα καταλάβατε, αυτοί που ακούσανε και την προηγούμενη εκπομπή, η σημερινή εκπομπή είναι μια συνέχιση της προηγούμενης εκπομπής. Απλώς είχαμε πει και τότε ότι θα επεκταθούμε στα θέματα που εντοπίσαμε, θα λέγαμε. Βέβαια υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά, αλλά τα βασικά, θα λέγαμε, είναι αυτά που είχαμε πει και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω ή θα τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω, γιατί πραγματικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ειδικά έτσι όπως το είχαμε θέσει, όπως το είχαμε ξεκινήσει το θέμα, δηλαδή κάποιος που είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα, το δίλημα αφού βγει είτε στη σύνταξη είτε τελειώσει με τη Γερμανία, να παραμείνει εδώ ή να πάει στην Ελλάδα. Εγώ, η δικιά μου η γνώμη, θα έλεγα ότι είναι όπου λέει η καρδιά σας. Και ο καλύτερος συνδυασμός είναι να είστε και εδώ και στην Ελλάδα. Δεν είναι κακό, γιατί όσοι έχουμε πολλά χρόνια εδώ, έχουμε τα παιδιά μας που πολλά είτε σπούδασαν στην Ελλάδα και ήρθαν πίσω στη Γερμανία, είτε σπούδασαν εδώ στη Γερμανία και έχουν τις δουλειές τους εδώ ή τη δουλειά τους ή οτιδήποτε, και φυσικά θα έχουμε και εγγόνια, δεν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση η οποία θα είναι κάθετη, δηλαδή μόνο στη Γερμανία ή μόνο στην Ελλάδα. Ο συνδυασμός είναι ό,τι καλύτερο. Προσωπικά και για μένα τώρα δηλαδή μιλάω, γιατί έχω βγει στη σύνταξη και τα παιδιά μου είναι εδώ. Οπότε το δίλημα δεν είναι τι θα κάνω εγώ, το δίλημα είναι πώς θα συνδυάσω εγώ τη ζωή μου από εδώ και πέρα μαζί με τα παιδιά μου, μαζί με τα εγγόνια μου. Οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Πρέπει να τα ζυγίσετε όλα, να δείτε ακριβώς τι είναι καλύτερο για σας και για την οικογένεια φυσικά, και έτσι να συνεχίσετε εσείς τη ζωή σας με ίσως και καινούργια σχέδια, παρόλο που θα είμαστε σε μια ηλικία που τα σχέδια είναι λίγο, πρέπει να είναι λίγο όχι μακράς διάρκειας, κοντινά. Λοιπόν, το λόγο έχουν τα δυο μας τα κορίτσια, πάλι η Κατερίνα, γιατί η Μαρία μας ήρθε καταϊδρωμένη και αγχωμένη και τα σκαλάκια και τα σκαλάκια που ανέβηκε δεν έχει ανάσες.
2: Έτρεξα λοιπόν εδώ,
0: επειδή. Λοιπόν. Η Μαρία μας είναι αθλητικός τυπός, ναι. Οπότε όλα καλά είναι. Εδώ πέρα μια χαρά. Λοιπόν, θα συνεχίσω λίγο εγώ, μέχρι η συμπαρουσιάστρια μου να μπει και αυτή λίγο στο ρεύμα του κύμα της εκπομπής. Θα μιλήσω λίγο για την καθημερινότητα, όπως σας είπα, ένα από τα τρία χαρακτηριστικά που ανέφερα πριν. Οπότε η καθημερινότητα και ο ρυθμός ζωής στην Ελλάδα και η Γερμανία εννοείται ενδιαφέρουν. Η καθημερινότητα είναι ίσως η πιο έντονη διαφορά στις δύο χώρες, μην γελιόμαστε. Στη Γερμανία ο ρυθμός είναι σταθερός, είναι οργανωμένος και προβλέψιμος. Οι ώρες στηρούνται, οι διαδικασίες είναι ξεκάθαρες και η μέρα έχει συγκεκριμένη δομή. Το βλέπουμε όλοι και το ξέρουμε όλοι από την καθημερινότητά μας, από τα πανεπιστήμια που πάμε κάθε μέρα, και ξέρουμε ακριβώς τι εννοώ. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η καθημερινότητα είναι πιο ευέλικτη και πιο κοινωνική. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η μέρα ανοίγει με ανθρώπους, όπως είχαμε προαναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, όχι με πρόγραμμα. Υπάρχει περισσότερος αυθορμητισμός, περισσότερη επαφή και περισσότερη ζεστασιά, όπως είχε πει η καλή ώρα Αλέκος την άλλη φορά. ανοίγεις το παράθυρο και χαιρετάς με ένα όμορφο χαμόγελο τη γειτόνισσά σου, τον γειτονά σου. Και αυτή η διαφορά επηρεάζει τον τρόπο που δουλεύουμε, που κινούμαστε, που επικοινωνούμε και που οργανώνουμε τη ζωή μας. Τώρα θα το δώσω λίγο στην συμπαρουσιάστρια μου τη Μαρία για να σε κάνει τη μετάφραση του κειμένου στα γερμανικά. Ich gebe ab.
2: Vielen Dank. Der Alltag ist vielleicht der deutlichste Unterschied zwischen den beiden Ländern, Griechenland und Deutschland. In Deutschland ist der Rhythmus stabil, organisiert und vorhersehbar. Zeiten werden zum Beispiel eingehalten, Abläufe sind total klar und der Tag hat eine feste Struktur. Und das können wir ja auch sehen, einfach in den Universitäten, auch wenn wir uns treffen mit unseren Freunden zum Beispiel. Während dann zum Beispiel in Griechenland dagegen der Alltag flexibler und sozialer ist. Der Tag beginnt mit den Menschen, nicht irgendwie mit einem Plan. Und es gibt mehr Spontanität, mehr Kontakt, mehr Wärme. Und dieser Unterschied beeinflusst alles, wie wir arbeiten, wie wir uns bewegen, wie wir kommunizieren und wie wir im Prinzip eigentlich unser ganzes Leben gestalten und organisieren. Jetzt kommt der nächste, das nächste Lied.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, ένα αρκετά ή μάλλον πολύ παλιό τραγουδάκι.

0: Και πάλι πίσω. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε τώρα το δεύτερο χαρακτηριστικό ή το δεύτερο, τη δεύτερη πλευρά αυτής της διπλής ζωής. Και τώρα αναφέρομαι στην ελληνική κουζίνα και στα ελληνικά εστιατόρια τα οποία υπάρχουν στη Γερμανία. Η ελληνική κουζίνα είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας. Ας μην γελιόμαστε, κάθε μέρα το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, Αλέκο, αν συμφωνείς μαζί μου, το περνάμε στην κουζίνα. Είτε ως μητέρες, οι οποίες προετοιμάζουμε τέλος πάντων τα πρωινά για τα μικρά τα παιδιά μας, ή το καθημερινό μαγείρεμα εννοείται, είτε...
1: Εντάξει, στο σπίτι έχουμε ελληνική κουζίνα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αλλά στα
0: την εστία, το χώρο εννοούσα.
1: Στα εστιατόρια...
0: Ναι, εννοείται.
1: Δυστυχώς δεν είναι ελληνική κουζίνα, κακά τα ψέματα.
0: Θα τα πούμε και αυτά.
1: Είναι μία κουζίνα, θα λέγαμε, Richtung Deutschland, έτσι.
0: Ναι.
1: Γραμμή γερμανική, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθούν. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα ποτέ δεν θα τσινδιάζαμε γύρω με καλαμάρι. Είναι τελείως αφύσικο.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει ο Λέκος είναι πολύ σωστό, ότι στην Ελλάδα βασίζεται η κουζίνα μας στη φρεσκάδα, στην απλότητα και στην ποιότητα των υλικών. Το φαγητό είναι αυτή η εμπειρία, η παρέα, είναι ο πολιτισμός μας. Γενικά τα συνδυάζουμε όλα με το φαγητό.
1: Και είναι και η παράδοση.
0: Είναι και η παράδοση, βεβαίως. Έχετε δίκιο σε αυτό και οι δυο, και η Μαρία και εσύ. Η Μαρία γελάει, χαμογελάει. Στη Γερμανία όμως η ελληνική κουζίνα, εντός εισαγωγικών, συχνά προσαρμόζεται στη γερμανική γεύση. Πιο βαριά πιάτα, περισσότερες σάλτσες, διαφορετικές συνταγές. Πολλά πιάτα που βρίσκουμε στα ελληνικά εστιατόρια της Γερμανίας, όπως προανέφερε και ο Αλέκος, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Για πες, Μαρία, ένα χαρακτηριστικό πιάτο που ξέρεις.
2: Χαίρομαι με την πετάξαζόσα.
0: Ναι, το πιστεύεις αυτό ότι δεν το ήξερα?
2: Δεν το ήξερες.
0: Όταν ήμουν παιδάκι και πήγαινα με τους γονείς μου στο εστιατόριο, στη Γερμανία νόμιζα ότι είναι κάτι φυσικό.
2: Ναι.
0: Μεγαλώνοντας
1: είναι
0: εδώ.
1: Κάτι φυσικό στη Γερμανία.
0: Ναι, εννοείται.
2: Στη Γερμανία.
0: Ναι, σαν παιδάκι όμως δεν ήξερα ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Οπότε όταν κοιτούσα, όταν είχα μεγαλώσει και διάβαζα, έλεγα παπα, λείπει αυτό το πιάτο. Και οι γονείς μου εξηγούσαν αυτή τη διαφορά που είπε και ο Λέκος. Δεν υπάρχει αυτή η μορφή στην Ελλάδα. Εντάξει, εννοείται. Γι' αυτό και δεν είναι απαραίτητα κακό όμως, αυτό πρέπει να το πω, γιατί είναι απλώς μια άλλη εκδοχή, μια ελληνογερμανική προσαρμογή, αλλά σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την αυθεντική ελληνική κουζίνα. Αλλά συνηθίσαμε όμως. Μαρία, σου αρέσει?
2: Εμένα πρέπει να πω, νομίζω είναι κιόλας λίγο διαφορετικό, επειδή εμείς εδώ μεγαλώσαμε.
0: Ναι,
2: γι' αυτό κιόλας τώρα, όταν ήμουν μικρή, και εγώ έτρωγα καλαμάρι με γύρω.
0: Ναι, δεν ξέρω, νομίζω αυτό το πιάτο είναι το best.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε. Αυτό ο συνδυασμός
2: είναι
0: μας.
2: Δεν είναι και κακό.
0: Όχι, μου αρέσει, καθόλου, ναι. Συνδυάζεται, αλλά συγγνώμη.
1: Εγώ η πρώτη εμπειρία είναι ότι όταν ήρθαμε στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Βερολίνο,
0: okay,
1: είδα ένα ελληνικό μαγαζί και μπήκαμε την Δέσποινα μέσα και είδα σουβλάκι. Λέω, ωραία, θα φάμε σουβλάκι. Και μου φέρανε από το steak, έτσι, oh, το steak. Τα σουβλάκια αυτά,
2: ναι,
1: από κάτω,
2: ναι, ναι,
1: που
2: κόβουν. Κατάλαβα.
1: Και, δηλαδή είναι από το λάξ συγκεκριμένα.
2: Yeah,
1: yeah. Η μπριζόλα χωρίς κόκαλο.
0: Αυτό είναι το.
1: Λοιπόν, αμέσως του είπα, λέω, αυτό δεν είναι σουβλάκι, εγώ σουβλάκι παρήγγειλα. Και εκεί ο άνθρωπος με εξήγησε, αλλά εγώ την ψυχρολογία την έφαγα.
0: Πώς α, είχες δηλαδή ένα... Οκ. Okay. Παραδίδω λίγο στη Μαρία για να μιλήσει και στο γερμανικό μας κοινό. Μαρία.
2: So, jetzt auch einmal auf Deutsch. Zu der griechischen Küche und den griechischen Restaurants in Deutschland. Die griechische Küche ist ein Teil unserer Identität. In Griechenland basiert sie eben eher auf Frische, Einfachheit und hochwertige Zutaten. Essen ist Erlebnis, Gemeinschaft, Kultur. Und in Deutschland ist sie wiederum, also jedoch, wird die griechische Küche oft an den deutschen Geschmack angepasst einfach. Also zum Beispiel kräftigere Gerichte, mehr Soßen, andere Rezepte. Und zum Beispiel viele Gerichte, die man in griechischen Restaurants in Deutschland findet, existieren in Deutschland gar nicht. Zum Beispiel die Kombination aus Gyros und Calamari oder zum Beispiel Gyros mit Metaxa-Soße. Und das hatten wir auch vorhin jetzt auch auf Griechisch besprochen, dass zum Beispiel die Katharina und ich gar nicht das wussten, als wir kleiner waren, dass es eigentlich deutsche Gerichte sind oder vielleicht an Deutschland angepasste Gerichte ist.
0: Das würden wir heute Fusion Kitchen.
2: Genau, stimmt. Das ist einfach Fusion Kitchen. Ja. Und das wussten wir eigentlich gar nicht. Und im Prinzip ist das eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also es ist einfach eine andere Version, eine angepasste Version. Und das ist einfach eine griechisch-deutsche Mischung. Und das spiegelt aber, man muss aber da halt eben sagen, es spiegelt halt nicht die originale oder authentische griechische Küche wider.
1: Und και κάτι που είναι πολύ αστείο, ειδικά εδώ στην Ερεβέργη, είναι ότι όλοι έχουν τα ίδια πιάτα. Ακρόπολης τέλα, Τρίκαλα τέλα, Μακεδονία τέλα, ξέρω, Θεσσαλονίκη τέλα. Mm. Και από ό,τι έχω ακούσει, ήταν κάποιος, δεν θα πω το όνομα, που ήταν ψίστης ο άνθρωπος και είχε κάποια ιδέα τα πρώτα χρόνια. Και τον έπαιρναν τα εστιατόρια, γιατί οι Έλληνες που άνοιξαν εστιατόρια δεν ήταν ούτε μάγειροι, ούτε τίποτα. Ήταν ερασιτέχνες που ψήναν στο σπίτι τους ή μαγειρεύαν στο σπίτι τους, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και ο συγκεκριμένος πήγε σε 5-10 μαγαζιά και όλοι ακολούθησαν αυτό το στυλ, ακόμα και τώρα. Αν πάτε σε όλα τα εστιατόρια θα δείτε Ακρόπολης τέλα, ξέρω εγώ, Δελφή τέλα, Θεσσαλονίκη τέλα, Αθήνα τέλα. Είναι όλα τα ίδια, όλα ακριβώς τα ίδια. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράζουμε, σημασία έχει ότι κάνουν σμέκιν. Ακούμε τώρα.

0: και πάλι μαζί. Πάμε και στο τρίτο κομμάτι τώρα, για την κοινωνικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ίσως το πιο συναισθηματικό κομμάτι της σύγκρισης. Ας μην γελιόμαστε. Στην Ελλάδα οι σχέσεις είναι άμεσες, είναι ζεστές, χτίζονται γρήγορα. Υπάρχει παρέα, υπάρχει γειτονιά, οικογένεια. Μια αίσθηση ότι δεν είσαι ποτέ μόνος. Στη Γερμανία, οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να ανοιχθούν. Οι φιλίες χτίζονται πιο αργά, αλλά όταν χτιστούν είναι σταθερές και βαθιές. Η κοινωνική ζωή είναι πιο οργανωμένη, πιο ιδιωτική, λιγότερο αυθόρμητη. Αυτή η διαφορά επηρεάζει το πώς νιώθουμε, πώς αντασσόμαστε και πώς δημιουργούμε θεσμούς.
1: So, jetzt zum Sozialleben und den zwischenmenschlichen Beziehungen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind vielleicht der emotionalste Teil des Vergleichs. In Griechenland entstehen Beziehungen viel schneller, vielleicht auch etwas wärmer und direkter. Es gibt Nachbarschaften, viel mehr Gemeinschaft vielleicht, das Gefühl, nie wirklich allein zu sein. Also der Alltag dreht sich eigentlich auch um diese Gemeinschaft. Und in Deutschland brauchen die Menschen einfach vielleicht etwas mehr Zeit, um sich zu öffnen. Also Freundschaften entstehen langsamer, sind aber dafür auch stabiler und tiefer. Und wenn sie dann einmal entstanden sind, im Prinzip ist eigentlich das Sozialleben einfach etwas organisierter, privater und weniger spontan. Dieser Unterschied beeinflusst dann natürlich auch, wie wir uns fühlen, wie wir uns integrieren und wie wir Bindungen aufbauen. Ich denke mal auch, das hat viel mit der Region zu tun, in der man lebt in Deutschland. Also ich glaube, jetzt vor allem vielleicht hier in Franken ist es dann nochmal ausgeprägter. Ich denke mal, woanders kann es auch anders sein. Ja, ich denke mal, das ist jetzt einfach so, wie wir das vielleicht auch hier erlebt haben. Wobei ich sagen muss, also für mich war es eigentlich mal recht einfach auch mit deutschen Freundschaften zu schließen. Sicher, das ist eigentlich immer so. Also kann man, also es hängt immer von der Person ab. Ja. Ich glaube, da gibt es natürlich auch wiederum Unterschiede, vielleicht auch unter den jüngeren Menschen. Also vor allem, wenn man jetzt irgendwie draußen ist, ich weiß nicht, mal feiern ist oder so, glaube ich, ist es viel, viel einfacher auch irgendwie eine Freundschaft zu bilden. Natürlich ist die dann wiederum nicht unbedingt so tief wie eine andere Freundschaft, so eine flüchtige Freundschaft, aber ich glaube, das kann sich auch vielleicht mit der Zeit etwas verändern, vor allem jetzt in den Städten.
0: Ich stimme dir dazu, naja, das hängt auch von der, also wo du bist. Zum Beispiel in der Uni ist das dann multikulturell. Mhm. Da kann man sich jetzt nicht nur auf die eine gesellschaftliche Schicht oder Form beziehen. Da hast du schon recht. Und ja, es hängt davon ab, wie flüchtig die Beziehungen sind. In der Uni können die auch tiefer verwurzelt sein. Zum Beispiel mit den Kommilitoninnen, die man hat und die man dann auch nach den Jahren auch behält. Klar, natürlich, wenn das jetzt irgendwie eine Party ist, kann es auch flüchtiger sein. Das muss ja nicht eine Bindung dann existieren.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να πω, όντως το αντιμετώπισα αυτό με τους Γερμανούς συναδέλφους όταν πρώτο ήρθα και τους κάλεσα στο σπίτι μου. Έλατε στο σπίτι μου να πιούμε καφέ. Και η πρώτη αντίδρασή τους ήταν να κάνουμε ένα ραντεβού. Τι ώρα να έρθουμε, πώς θα έρθουμε και τι θα... Δηλαδή, για μας ήταν πρωτόγνωρο.
0: Ναι,
2: εγώ στην Ελλάδα που μεγάλωσα, λοιπόν, 3 η ώρα το βράδυ αν αποφάσισα να πάω σε ένα φίλο, χτυπούσα το κουδούνι και πήγαινα. Και ήξερα ότι θα με δεχθούν όλοι. Λοιπόν, εδώ αυτό για να το κάνεις, νομίζω ότι στα επόμενα 5 λεπτά μετά αφού χτυπήσεις το κουδούνι, θα σε έχει μαζέψει η αστυνομία να σε έχει κλείσει μέσα. Λοιπόν, έτσι είναι η κουλτούρα τους, αυτό πρέπει να το δεχθούμε έτσι κι αλλιώς. Απλώς πρέπει για μένα να προσέχουμε πού ανοιγόμαστε, πώς ανοιγόμαστε και πόσο ανοιγόμαστε με την ελληνική μας κουλτούρα. Γιατί είναι λίγο επικίνδυνο και εκμεταλλεύσιμο από τους υπόλοιπους που είναι άλλης κουλτούρας και ειδικά των Γερμανών.
1: Εγώ δεν ξέρω άμα μπορώ να το πω έτσι αυτό το
0: συμφωνώ
1: πράγμα, γιατί νομίζω μήπως δεν το έχουν συνηθίσει να έρχεται κάποιος τόσο αργά. Ή μπορεί να το βλέπουν έτσι πολύ gastfreundschaftlich, αλλά δεν είναι μέσα τους.
0: Αυτό θα έλεγα δεν έχει σχέση μόνο με Ελλάδα και Γερμανία. Θα έλεγα σχέση είναι ανάλογα με την νοοτροπία που έχει και κάποιος. Ναι. Και στην Ελλάδα δεν μπορώ να πω ότι όλοι αν όντως είναι όλοι έτσι. Ας πούμε τώρα αν βάλουμε στο επίκεντρο π.χ. τις μεγαλύτερες ηλικίες, εντάξει, προφανώς δεν θα χτυπούσα και την πόρτα σε κάποιον που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και από σεβασμό και για να μην θέλω να τον ενοχλήσω, αλλά καταλαβαίνω πού στοχεύεις. Εμένα π.χ. επειδή και εγώ και η Μαρία νομίζω θα συμφωνήσει τώρα εδώ μαζί μου, που έχω μεγαλώσει εδώ, μου αρέσει όμως αυτό ότι υπάρχει μία ώρα συγκεκριμένη που συναντιόμαστε. Και δεν λέμε, ας πούμε,
1: δούμε τώρα.
0: Ναι, δηλαδή δεν λέμε 7 και 4 και συναντιόμαστε 8 και 20. Υπάρχει αυτό γιατί με τη λογική ότι εντάξει μπορεί να υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις για να είναι αυτό. Εντάξει, και η Μαρία νομίζω και εσύ έτσι το ζεις εδώ. Ναι. Έχει γίνει για μένα π.χ. και τη Μαρία που μεγαλώσαμε εδώ.
1: Μου αρέσει κιόλας.
2: Αυτό ακριβώς, ναι. Μεγαλώσατε εδώ. Και σίγουρα. Αυτό που λέω εγώ τώρα που γινόταν στην Ελλάδα τότε, τουλάχιστον με τους δικούς μου φίλους και με αυτούς, ήταν λίγο extreme, έτσι. Αλλά εγώ ήξερα ότι ακόμα και όταν σχολούσα από το σχολείο και η μητέρα μου ή ο πατέρας μου δεν ήταν στο σπίτι, χτυπούσα το κουδούνι της γειτόνισσης και την έλεγα πεινάω. Και μου έβγαζε μια φέτα ψωμί, τυρί, ντομάτα, ελιά και εδώ έχω δει να κυνηγάνε τα ίδια τους τα παιδιά γιατί πήγαν μια ώρα πιο νωρίς δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, είναι λίγο τραβηγμένα αυτά και ο καθένας τι εμπειρίες έχει κάνει.
1: Να το πω και λίγο στα γερμανικά. Ναι, also jetzt einmal ganz kurz auch noch, was wir hier gerade besprochen haben auf Deutsch. Die Katharina und ich
0: sind hier aufgewachsen.
1: Ja, sind hier genau.
0: Wir repräsentieren eine andere Generation.
1: Und es ist halt einfach so, dass wir, glaube ich, uns auch daran gewöhnt haben. Und wir haben auch gerade gesagt, dass wir da eigentlich sehr zufrieden mit sind, wenn es so ein bisschen geregelteren Ablauf gibt. Ja. Und wenn man halt sagt, man trifft sich um 19:30, dann trifft man sich um 19:30 und nicht irgendwie eineinhalb Stunden später.
0: Naja, dazu muss man aber auch sagen, wir lassen auch eine Spontanität zu.
1: Also definitiv.
0: Das lassen wir schon so, nicht, dass wir uns jetzt komplett so anhören.
1: Ja.
0: Aber da stimme ich der Maria zu. Wir haben es geregelt. Wir haben diesen geregelten Ablauf gelernt, genossen und ja, ich finde, das bringt schon, hat schon seine Vorteile.
1: Definitiv, ja. Und vielleicht ist auch so eine Mischung ganz
2: και
1: gut.
2: Εγώ αυτό το λέω και ισχύει για τις μικρές πόλεις. Φυσικά σε μια Θεσσαλονίκη, σε μια Αθήνα, αυτό δεν συνέβαινε. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι ζούσαν ακριβώς μέσα στα διαμερίσματα, δεν είχαν επαφή. Ενώ σε εμάς έβγαιναν οι μαμάδες κάτω στο πεζοδρόμιο, όλες μαζί μαζευόταν, κεντούσαν, κουτσομπόλευαν ή τι άλλο έκαναν. Ναι. Λοιπόν, οπότε συμφωνώ εν μέρη ότι όντως ένα πρόγραμμα είναι πάντα καλό. Αλλά τι γίνεται όταν υπάρχει κάποιος αυθορμητισμός, θα έλεγα, είτε στα παιδιά είτε στους φίλους. Λοιπόν, ας πάμε να συνεχίσουμε.